0: Ναι. Και με γέμα.
1: Λέκα.
0: Να μην τίποτα. Άβη. Άβη, και το χτίζα και την κουλτούρα.